Η ώρα στην Τουρκία είναι 5. Καλησπέρα. Σήμερα είναι Τετάρτη 15 Ιουλίου. Ακούτε το πρόγραμμα της Φωνής της Τουρκίας στα ελληνικά. Σε λίγο θα είμαστε μαζί με το Δελτίο Ειδήσεων. Θα ακολουθήσουν οι εκπομπές «Γάζα, σθένος, βούληση και ανθρωπιά στη δίνη του λοιμού» και «Αφιέρωμα». Στον υπόλοιπο χρόνο θα ακούσετε τουρκικά τραγούδια.

Ειδήσεις. Με αφορμή την ημέρα Δημοκρατίας και Εθνικής Ενότητας της 15ης Ιουλίου, ο πρόεδρος Ερντοάν έγραψε άρθρο με τίτλο «15η Ιουλίου, η διακήρυξη της ανεξαρτησίας του αιώνα της Τουρκία». Στο άρθρο του, το οποίο δημοσιεύθηκε στις εφημερίδες και ξεκινά με τη φράση «Πέρασαν ακριβώς 10 χρόνια από εκείνη τη μοιραία νύχτα, κατά την οποία ένα ολόκληρο έθνος αγωνίστηκε με τίμημα τη ζωή του για την ανεξαρτησία και το μέλλον του, αλλάζοντας την πορεία της ιστορίας», ο Ερντοάν προέβη στις εξής εκτιμήσεις. «Η 15η Ιουλίου δεν είναι απλώς η νύχτα κατά την οποία ματαιώθηκε μια προδοτική απόπειρα πραξικοπήματος. Είναι μια μεγάλη νίκη της δημοκρατίας αραγμένη με χρυσά γράμματα της στην ιστορία, κατά την οποία ο λαός μας υπερασπίστηκε με τίμημα ακόμη και τη ζωή του, τη βούλησή του, τη δημοκρατία και την ανεξαρτησία του». Εκείνη τη νύχτα το ευγενές έθνος μας έδωσε στους ιμπεριαλιστές που επιχείρησαν να καταλάβουν την πατρίδα μας και στους συνεργάτες τους ένα από τα μεγαλύτερα μαθήματα της ιστορίας, όπως ακριβώς και στον πόλεμο της ανεξαρτησίας. Η 15η Ιουλίου είναι ένα μεγάλο έπος που το ευγενές έθνος μας έγραψε με χρυσά γράμματα στην ιστορία.

0: όταν έτρεξε στους δρόμους και στις πλατείες με την ίδια πίστη και αποφασιστικότητα με εκείνους που πολέμησαν ηρωικά στο Μαντζικέρτ πριν από 1000 χρόνια, με εκείνους που πριν από 500 χρόνια αφιέρωσαν ψυχή και σώμα για να πραγματοποιήσουν το όνειρο του Σουλτάνου Μεχμέτ του Κατακτητή στα τείχη της Ιστάμπουλ και να αξιωθούν την Ευαγγελία του προφήτη μας, καθώς και με εκείνους που πριν από 100 χρόνια αψήφισαν τη ζωή τους για την υπεράσπιση της πατρίδας, όπως εκφράζεται και στους στίχους του ποιητή. Η μεγαλοσύνη των προγόνων μας είναι γνωστή σε όλον τον κόσμο. Μην νομίζεις πως αλλάζει η φύση. Το αίμα αυτό παραμένει το ίδιο αίμα. Στο άρθρο του Ερντοάν τόνισε ότι όταν κάλεσαν τον ιερό λαό να βγει στις πλατείες και στα αεροδρόμια για να υπερασπιστεί τη λαϊκή βούληση απέναντι στη πρωτοφανή προδοτική απόπειρα της αδίστακτης τρομοκρατικής οργάνωσης, δεν απίφθηναν μια απλή πρόσκληση και μοιράστηκε τις ακόλουθες απόψεις. Το κάλεσμα που απευθύναμε στο λαό μας ήταν μια έκφραση της εμπιστοσύνης που είχαμε στη δημοκρατική του σύνεση, στη διορατικότητά του και στο θάρρος του. Στόχος μας ήταν να αναβιώσουμε το σύνθημα «Η ανεξαρτησία ή θάνατος», μια από τις ιερότερες παρακαταθήκες που μας άφησαν οι προγονείς μας. Και το έθνος μας, σαν να αναδύθηκε από τα βάθη της ιστορίας, ανταποκρίθηκε αμέσως σε αυτό το κάλεσμα, αψηφώντας τη ζωή και τη ψυχή του. Δόξα τω Θεώ, το έθνος μας δεν διέψευσε αυτή την εμπιστοσύνη και επερασπίστηκε πάλι μόνο του την ανεξαρτησία και το μέλλον του. Εκείνη τη νύχτα, ο λαός μας συνέτριψε τις αλυσίδες που επιχείρησαν να επιβάλλουν στη βούλησή του και αποτινάζοντας τα δεσμά της κυδαιμονίας και της προδοσίας, κατέριψε ένα προς ένα τα εμπόδια που υψώνονταν μπροστά στην Τούρκια. Εκείνη τη νύχτα, 253 παιδιά της πατρίδας μας έπεσαν ως μάρτυρες, ενώ περισσότεροι από 2.000 αδέρφια μας τραυματίστηκαν. Κάθε ένας από αυτούς τους αριθμούς αποτελεί ξεχωριστό σύμβολο της αυτοθυσίας, του θάρρους και του ηρωισμού που επιδείχθηκαν για την υπεράσπιση της πατρίδας, της σημαίας και της εθνικής βούλησης. Ο πρόεδρος Ερντοάν δήλωσε: «Κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας συνεχίσαμε με αταλάντευτη αποφασιστικότητα τον αγώνα μας κατά της αιματοβαμμένης τρομοκρατικής οργάνωσης φέτος, τόσο στο εσωτερικό της χώρας όσο και σε διεθνής επίπεδο». Και ανέφερα τα εξής: «Ήταν το μεγαλύτερο χρέος μας απέναντι στους μάρτυρές μας, οι οποίοι θυσίασαν πρόθυμα τη ζωή τους να εξαλείψουμε αυτό το καρκινικό κύτταρο που είχε διεσθήσει στο κράτος μας και να διασφαλίσουμε ότι οι υπεύθυνοι θα λογοδοτήσουν ενώπιον της δικαιοσύνης. Από τη δημόσια διοίκηση μέχρι τις ένοπλες δυνάμεις και από τη δικαιοσύνη μέχρι τον επιχειρηματικό κόσμο εξαλείψαμε τη φέτο από κάθε τομέα. Παράλληλα, είναι χρήσιμο να υπενθυμίσουμε για ακόμη μια φορά αυτή την απλή αλήθεια, την οποία δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε. Αυτό που βιώσαμε δεν είναι ένας αγώνας που άρχισε και τελείωσε πριν από 10 χρόνια. Ο μοναδικός τρόπος που να αποτρέψουμε τη φέτο και παρόμοιες ύπουλες δομές από το να απειλήσουν ξανά το κράτος και το έθνος μας είναι να διατηρούμε πάντοτε ζωντανό το πνεύμα της 15ης Ιουλίου για να μεταδώσουμε αυτή τη συνείδηση και στις επόμενες γενιές». Αναφέροντας ότι 10 χρόνια μετά την προδοτική απόπειρα πραξικοπήματος ο πόνος παραμένει το ίδιο ζωντανός, όπως την πρώτη μέρα, ο Ερντοάν συνέχισε το άρθρο του ως εξής: «Παράλληλα, συνεχίζουμε με την ίδια αποφασιστικότητα και την ίδια σταθερή βούληση τον αγώνα μας εναντίον της ΦΕΤΟ και κάθε άλλης τρομοκρατικής οργάνωσης. Στη 10η επέτειο της 15ης Ιουλίου υπάρχει πλέον μια Τούρκια πολύ πιο ισχυρή, πολύ πιο αποφασισμένη και σφιχτά ενωμένη. Όσο το πνεύμα της 15ης Ιουλίου παραμένει ζωντανό σε αυτή τη γη, κανείς δεν πρέπει να αμφιβάλλει ότι τα ύπουλα σχέδια των προδοτών και τα βρώμικα παιχνίδια των παγκόσμιων σκηνοθετών που βρίσκονται πίσω τους δεν θα βρουν ποτέ ανταπόκριση. Με την ευκαιρία αυτή προσεύχομαι ο Αλλάχ να αναπαύσει όλους τους μάρτυρές μας, οι οποίοι προτάσσοντας το στήθος τους εκείνη τη σκοτεινή νύχτα τη μετέτρεψαν σε φως και με τη ματινίδια τους στη ζωή έκαναν ξανά πατρίδα μας αυτά τα εδάφη, κληρονομιά των προγόνων μας στα οποία κυριαρχούμε εδώ και αιώνες. Εύχομαι στους βετεράνους μας υγεία, αυθονία και μακροζωία. Ήθε ο Αλλάχ να μην επιτρέψει ποτέ ξανά στο ένδοξο έθνος μας, το οποίο το παρελθόν αυτόν είναι υφασμένο με μεγάλες νίκες να βιώσει προδοσίες παρόμοιες με εκείνη της 15ης Ιουλίου. Η μεγαλύτερη δύναμη αυτού του έθνους είναι η ενότητά του, η ομοψυχία του και η πανάρχια αδελφοσύνη του, που έχει σφυραλιτηθεί εδώ και 1000 χρόνια μέσα από χαρές και λύπες. Ήθε ο Θεός να διατηρεί για πάντα την ενότητά μας, την ομοψυχία μας και την αδελφοσύνη μας.
1: Ακούτε το δελτίο ειδήσεων.
0: Ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκία, Hakan Fidan, θα πραγματοποιήσει διήμερη επίσκεψη στην Ουκρανία. Σύμφωνα με πληροφορίες από πηγές του Τουρκού Υπουργείου Εξωτερικών, στο πλαίσιο της επίσκεψής του, ο Φιντάν αναμένεται να γίνει δεκτός από τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντιμίρ Ζελένσκι, καθώς και να συναντηθεί με τον Υπουργό Εξωτερικών της Ουκρανίας, Αντρίι Σιμπίχα, και άλλους ανώτερους αξιωματούχους. Κατά τις συνομιλίες του, ο Φιντάν αναμένεται να ανταλλάξει απόψεις σχετικά με τα κοινά βήματα που μπορούν να ληφθούν για την περιττέρω ανάπτυξη των τουρκο-ουκρανικών σχέσεων σε όλους τους τομείς, κυρίως την οικονομία, την ενέργεια και την άμυνα, καθώς για την εμβάθυνση της στρατηγικής εταιρικής σχέσης μεταξύ των δύο χωρών. Ο Φιντάν αναμένεται να επαναβεβαιώσει τη στήριξη της Τουρκίας στην ανεξαρτησία, την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας, αναφερόμενος παράλληλα στη βοήθεια που παρέχει η Άγκαρα προς το Κίεβο σε όλους τους τομείς και σε διεθνή φόρα. Παράλληλα, αναμένεται να υπογραμμίσει τη σημασία της συνέχισης των διπλωματικών προσπαθειών για την επίτευξη μιας δίκαιης και διαρκούς ειρήνης στην Ουκρανία και να δηλώσει ότι η Τουρκία είναι έτοιμη να φέρει ξανά την Ουκρανία και τη Ρωσία στο τραπέζι των πραγματεύσεων. Ο Hakan Fidan αναμένεται επίσης να τονίσει ότι ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας, ο οποίος διανύει ήδη το τέταρτο έτος του, δεν πρέπει να επεκταθεί στη Μαύρη Θάλασσα, επισημένοντας τη σημασία της αποκλιμάκωσης, της έντασης στην περιοχή και της διασφάλισης της ελευθερίας της ναυσιπλοείας. Στο πλαίσιο αυτό αναμένεται να υπογραμμίσει ότι οι επιθέσεις κατά λιμανιών, πλοίων και κάθε είδους θαλάσσιων μέσων, ιδίως εμπορικών και αλευτικών σκαφών, είναι απαράδεκτες υπό οποιασδήποτε συνθήκες, καθώς και να δηλώσει ότι η Τουρκία συνεχίζει με αποφασιστικότητα τις διπλωματικές της πρωτοβουλίες για τη διατήρηση της Μαύρης Θάλασσας ως περιοχής ειρήνης, σταθερότητας και συνεργασίας. Ο Φιντάν αναμένεται ακόμη να επισημάνει ότι οι υφιστάμενες επενδύσεις και τα έργα που υλοποιούν τουρκικές εταιρείες στην Ουκρανία μπορούν να συμβάλλουν σημαντικά στην ανοικοδόμηση της χώρας, να επαναλάβει τη θέση της Τουρκία σχετικά με την παράνομη προσάρτηση της Κρυμαίας και να τονίσει τη σημασία της λήψης πρόσθετων μέτρων για την ενίσχυση των δικαιωμάτων των Τατάρων της Κρυμαίας. Ολοκληρώθηκε η πορεία με θέμα «Η βούληση είναι δική μας, η νίκη είναι δική μας», η οποία διοργανώθηκε στο πλαίσιο της 10ης επετείου της ημέρας Δημοκρατίας και Εθνικής Ενότητας της 15ης Ιουλίου. Η γέφυρα των μαρτύρων της 15ης Ιουλίου, που είναι ένα από τα συμβαλικότερα σημεία της αντίστασης απέναντι στη προδοτική απόπειρα πραξικοπήματος της φέτο το 2016, συγκέντρωσε και φέτος χιλιάδες πολίτες. Πορεία δημοκρατίας και μνήμης των μαρτύρων με θέμα «Η βούληση είναι δική μας, η νίκη είναι δική μας», που διοργανώθηκε από τη Διεύθυνση Επικοινωνίας της Προεδρίας της Δημοκρατίας, ξεκίνησε στις 10 ώρα Τουρκίας. Χιλιάδες συμμετέχοντες, κρατώντας τουρκικές σημαίες, διένυσαν τη διαδρομή των περίπου 4 χιλιόμετρων πάνω στη γέφυρα των μαρτύρων της 15ης Ιουλίου και ολοκλήρωσαν την εκδήλωση στο μνημείο των μαρτύρων της 15ης Ιουλίου. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων. Και τώρα ακούμε ένα τραγούδι από τη Σεζεν Άξου.

Φίλα ακροατές, σήμερα είναι 15 Ιουλίου 2026. Πριν από 10 χρόνια, στις 15 Ιουλίου 2016, η Τουρκία βρέθηκε αντιμέτωπη με μια προδοτική απόπειρα πραξικοπήματος. Η τρομοκρατική οργάνωση ΦΕΤΟ επιχείρησε μια προδοτική επίθεση εναντίον του κράτους μας και των αξιών που εκπροσωπεί, χρησιμοποιώντας στοιχεία που είχαν διεισδύσει στις τουρκικές ένοπλες δυνάμεις. Το Προεδρικό Μέγαρο και η Μεγάλη Εθνοσυνέλευση της Τουρκία βομβαρδίστηκαν, ενώ πολλά δημόσια ιδρύματα, μεταξύ των οποίων και το Ίδρυμα Ραδιοφωνίας και Τηλεόρασης της Τουρκία ΤΡΤ, επιχειρήθηκε να καταληφθούν από τους πραξικοπηματίες. Απειληθήκαμε με μαχητικά αεροσκάφη στους ουρανούς της Άνκαρα και της Ιστάμπουλ και με άρματα μάχης στους δρόμους. Ο λαός μας, βέβαια, δεν έμεινε αδιάφορος απέναντι σε αυτή την κατάσταση. Χιλιάδες πολίτες, ανταποκρινόμενοι και στο κάλεσμα του Προέδρου της Δημοκρατίας, βγήκαν στις πλατείες και στους δρόμους για να αποτρέψουν το πραξικόπημα. Στάθηκαν μπροστά στα άρματα μάχης, ρισκάροντας τη ζωή τους, και αντιστάθηκαν στα πυρά που άνοιγαν τα ελικόπτερα. Επέδειξαν μια σπάνια αντίσταση και υπερασπίστηκαν την πατρίδα τους, το κράτος τους και τη δημοκρατία. Χάρη στην αποφασιστικότητα του λαού, το κράτος μας απέτρεψε επιτυχώς την απόπειρα πραξικοπήματος. 253 άνθρωποι έπεσαν μάρτυρες για αυτόν τον σκοπό, ενώ εκατοντάδες συμπολίτες μας έγιναν βετεράνοι. Η 15η Ιουλίου έγινε σύμβολο της νίκης της δημοκρατίας και ανακηρύχθηκε η Μέρα Δημοκρατίας και Εθνικής Ενότητας. Τιμούμε τους μάρτυρες και τους βετεράνους μας με ευγνωμοσύνη, βαθιά εκτίμηση και σεβασμό.

Το φαγητό για το οποίο θα μιλήσουμε σήμερα μοιάζει μεν λίγο με τον ντονάζ, αλλά είναι εξίσου διαφορετικό. Έχει φανατικούς φαν πάντως. Μέχρι και τραγούδι του έχουν γράψει για να καταλάβετε. Στη σειρά αυτή podcast σας παρουσιάζουμε τα καλύτερα φαγητά του δρόμου που μπορείτε να γευτείτε στην Τουρκία. Το μενού σήμερα έχει κοκορέτσι. Κοκορέτσι. Πρώτα να πούμε τι ακριβώς είναι. Φτιάχνεται από έντερο εγωπροβάτων και βοηδών. Το πιο νόστιμο είναι εκείνο από αρνάκι. Βέβαια,

Σε σένα δεν γίνεται. Στο κλιπ βλέπουμε μια ενταγμένη στην Ευρωπαϊκή Ένωση Τουρκία και το κοκορέτς να είναι πια απαγορευμένο, ωστόσο εκείνον να το απολαμβάνει μαζί με την παρέα του. Αυτή η λιχουδιά είναι για τους Τούρκους ένα σημαντικό και ένα απόσπαστο κομμάτι της κουλτούρας γεύσης, είτε ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση είτε όχι. Άλλωστε, το κοκορέτσι εξακολουθεί να υπάρχει σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως η Ελλάδα και η Γερμανία. Πώς όμως φτιάχνουν το κοκορέτς? Αφού καθαριστούν καλά τα μπόλια και τα εντεράκια, τα τυλίγουν κατά μήκος της σούβλας. Ενδιάμεσα βάζουν λεπτά κομμάτια λίπους. Τα ειδικά σουβλιά τοποθετούνται οριζόντια πάνω από τα κάρβουνα και ψήνονται στριφογυριστά. Αφαιρούν τα κομμάτια που έχουν ψητεί και τα νοστιμίζουν με μείγμα παχαρικών όπως κύμινο, ρίγανη και πουλπιπέρ. Μπορείτε βέβαια να παραγγείλετε και μερίδα, αλλά ένας γνήσιος φαν του κοκορετσιού θα το φάει οπωσδήποτε σε ψωμί και εδώ ακριβώς ξεκινάει το σοου. Ο ψήστης θα ψιλοκόψει με μαεστρία το κοκορέτσι, θα το βάλει ανάμεσα στο ψωμί και θα προσθέσει ντομάτα, μαρούλι, πιπεριά ή αγκουράκι τουρσί. Αυτά βέβαια διαφέρουν ανάλογα με την περιοχή. Δεν μπορούμε να πούμε με σιγουριά για το πώς, πότε και από ποιον ανακαλύφθηκε αυτή η θρυλική γεύση, την οποία μπορείτε να βρείτε μόνο ως street food. Το κοκορέτσι το τρώνε σήμερα πέρα από την Τουρκία και σε ορισμένες βαλκανικές χώρες όπως η Αλβανία και η Ελλάδα. Σύμφωνα με γλωσσολόγους, η λέξη κοκορέτσι προέρχεται από την αλβανική κουκουρέτς. Το δε κουκουρέτς προέρχεται από το κουκουρούζα, που σημαίνει καλαμπόκι στις σλαβικές γλώσσες όπως τα σερβοκροατικά και τα ρωσικά. Αυτό μάλλον οφείλεται στην ομοιότητά του με το καλαμπόκι. Η επικρατούσα άποψη σχετικά με το κοκορέτσι είναι ότι έχει έλθει τη δεκαετία του 70 από την Ελλάδα στην Ίσμυρ και έπειτα έγινε ευρύτερα γνωστό. Εκείνα τα χρόνια το κοκορέτσι ήταν πολύ δημοφιλές στην Ίσμυρ και αργότερα αγαπήθηκε ως φαγητό του δρόμου σε όλη τη χώρα. Οι Τούρκοι πάντως το γνώριζαν από πολύ παλαιότερα. Στο βιβλίο «Lokanta Esrarı» του συγγραφέα Mersey Fettin, ο οποίος πέθανε το 1920, το κοκορέτσι αναφέρεται σε ένα εστιατόριο κάποιου από την Αθήνα. Αυτό σημαίνει ότι ήταν γνωστό και εκτός Ίσμυρ πριν από τη δεκαετία του 70. Και κάτι άλλο. Σε ένα βιβλίο μαγειρικής της Οθμανικής περίοδου με τίτλο «Νοικοκυρά», που κυκλοφόρησε το 1883 στην Ιστάμπουλ, υπάρχει συνταγή για κοκορέτς. Από ό,τι φαίνεται δεν καταφέραμε να καλύψουμε το κομμάτι του πότε, πώς και από ποιον ανακαλύφθηκε, αλλά το μόνο σίγουρο είναι ότι το κοκορέτς είναι πεντανόστιμο. Κάποια φαγητά, όπως το σημερινό, ανήκουν σε κοινές γεωγραφικές περιοχές και είναι προϊόντα μιας κοινής ιστορίας. Αυτό που έχει σημασία είναι να διατηρούνται ζωντανά. Κοκορέτσι χωρίς εσένα δεν γίνεται λοιπόν, όπως λέει και το τραγούδι του Μίρκελαν, με το οποίο σας αποχαιρετούμε σήμερα. Γεια σας! Φαγητό του δρόμου.

Από το σκοτάδι στο φως. 10 χρόνια από τη 15η Ιουλίου. Πριν από ακριβώς 10 χρόνια, το ημερολόγιο έγραφε 15 Ιουλίου 2016. Η Τούρκια έζησε μια από τις πιο σκοτεινές νύχτες της ιστορίας της. Τρομοκράτες μέλη της ΦΕΤΟ στράφηκαν με τα όπλα του έθνους εναντίον του ίδιου του έθνους. Όμως υπήρχε κάτι που δεν είχαν υπολογίσει. Την ακλόνητη βούληση του τουρκού λαού. Τώρα επιστρέφουμε ώρα με την ώρα και λεπτό προς λεπτό σε εκείνη την ιστορική νύχτα. Με στοιχεία, τεκμήρια και πράξεις ηρωισμού που δεν θα ξεχαστούν ποτέ. Την Παρασκευή, όταν το ρολόι έδειχνε 9.30, ακούστηκαν πυροβολισμοί από το Γενικό Επιτελείο των Τουρκών Ενόπλων Δυνάμεων στην πρωτεύουσα Άνκαρα. Οι πολίτες, προσπαθώντας να καταλάβουν τι συνέβαινε, σήκωσαν το βλέμμα τους στον ουρανό. Μαχητικά αεροσκάφη F-16 που βρίσκονταν υπό τον έλεγχο των πραξικοπηματιών άρχισαν να πραγματοποιούν χαμηλές πτήσεις πάνω από την Άνκαρα με σκοπό να τρομοκρατήσουν τον πληθυσμό. Η είδηση διαδόθηκε γρήγορα. Μόλις έγινε γνωστή η απόπειρα πραξικοπήματος, οι κάτοικοι της Άνκαρα άρχισαν να συγκεντρώνονται άφοβα μπροστά από το Γενικό Επιτελείο των Τουρκών Ενόπλων Δυνάμεων. Όμως οι τρομοκράτες ήταν αδίστακτοι. Από ένα ελικόπτερο που χρησιμοποιούσαν μέλη της ΦΕΤΟ, άνοιξαν πύρ εναντίον αθώων πολιτών που είχαν βγει στους δρόμους για να υπερασπιστούν τη δημοκρατία. Αργότερα, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Χουλουσιακάρ και ανώτατοι διοικητές μεταφέρθηκαν από τους πραξικοπηματίες με ελικόπτερο σε άγνωστη τοποθεσία. Την ίδια ώρα, όλα τα βλέμματα στράφηκαν στην Ιστάμπουλ. Στόχος δεν ήταν μόνο η Άνκαρα, αλλά και η Ιστάμπουλ. Οι τρομοκράτες της ΦΕΤΟ, που επιδίωκαν να παρασύρουν τη χώρα στο χάος, απέκλεισαν με άρματα μάχη στη γέφυρα Μποάζιτσι, η οποία αργότερα μετανομάστηκε σε γέφυρα των μαρτύρων της 15ης Ιουλίου, καθώς και τη γέφυρα Φάτι Σουλτάν Μεχμέτ. Το κράτος προχώρησε χωρίς καθυστέρηση σε επίσημα ανακοίνωση απέναντι σε αυτή την εξέγερση. Στις 11:02 ο Πρωθυπουργός Μπιναλί Γερδρύμ εμφανίστηκε μπροστά στις κάμερες. «Πράγματι, πιστεύουμε πως πρόκειται για μια εξέγερση». Ορισμένα άτομα εντός των ενόπλων δυνάμεων προχώρησαν σε μια παράνομη ενέργεια ενεργώντας εκτός της αλυσίδας διοίκησης. Μόλις λίγα λεπτά μετά από αυτή τη δήλωση, στις 11:18, οι πραξικοπηματίες έριξαν την πρώτη βόμβα στη περιοχή Γκιόλμπασ της Άνκαρα. Η διεύθυνση αεροπορίας της αστυνομίας έγινε στόχος μιας ύπουλης επίθεσης. Στα πρώτα λεπτά της 16ης Ιουλίου, στο στόχαστρο βρέθηκε η καρδιά των υπηρεσιών πληροφοριών. Ελικόπτερα άνοιξαν πυρ εναντίον των εγκαταστάσεων της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών ΜΙΤ στη συνοικία Γενιμάλε. Ωστόσο, τα στελέχη της ΜΙΤ δεν παραδόθηκαν. Ανταπέδωσαν αμέσως τα πυρά με τα όπλα που διέθεταν. Την ίδια ώρα, μια ομάδα ένοπλων πραξικοπηματιών με στρατιωτικές στολές βρισκόταν στους διαδρόμους του ΤΕΡΕΤΕ. Επιχείρησαν να φημώσουν τη φωνή του δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα. Κράτησαν ομήρους τους εργαζομένους του ΤΕΡΕΤΕ και απέκλεισαν όλες τις εισόδους και εξόδους του κτηρίου. Εκείνη την ώρα, ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν βρισκόταν στο Μάρμαρις μαζί με την οικογένειά του. Στις 00:24 τα μεσάνυχτα συνδέθηκε ζωντανά μέσω βιντεοκλήσης.

Εκείνη η ιστορική έκκληση πρόκειτο να αλλάξει ολοκληρωτικά την πορεία της νύχτας. Ο πρόεδρος επευθύνθηκε στο λαό με τα εξής λόγια. «Καλό το έθνος μας να βγει στις πλατείες των πόλεών μας. Ας συγκεντρωθούμε όλοι μαζί στις πλατείες και στα αεροδρόμια και ας έρθει αυτή η μικρή ομάδα με τα τάγκς της να κάνει εκεί ό,τι σκοπεύει να κάνει εναντίον του λαού. Μέχρι σήμερα δεν έχω αναγνωρίσει καμία δύναμη ανώτερη από τη δύναμη του λαού». Μετά από αυτή την έκκληση, εκατομμύρια πολίτες βγήκαν στους δρόμους. Στις 00:56 βομβαρδίστηκε η Διεύθυνση Αστυνομίας της Άγκαρα. Όλοι οι κρατικοί φορείς ασφαλείας και οι στρατηγικής σημασίας εγκαταστάσεις είχαν τεθεί στο στόχαστρο. Οι εγκαταστάσεις της Τούρκσατ στο Γκιόλβασε της Άγκαρα ήταν επίσης ένα από τα κρίσιμα σημεία που επλήγησαν από τους βομβαρδισμούς εκείνης της σκοτεινής νύχτας. Και στις 2:18 ήρθε εκείνη η καθοριστική στιγμή της απόπειρας πραξικοπήματος που άλλαξε την πορεία της ιστορίας αυτής της χώρας. Ο αρχιλοχίας Ömer Halistemir, ο οποίος εκτελούσε υπηρεσία στη διοίκηση ειδικών δυνάμεων, αποδέχθηκε την εντολή που του δόθηκε γνωρίζοντας ότι στο τέλος της αποστολής του υπήρχε θάνατος. Πυροβόλησε και σκότωσε τον πραξικοπηματία στρατηγό Σεμιχτάρζη πριν εκείνος εισέθη στο στρατηγείο και έπεσε ο ίδιος μάρτυρας επί τόπου. Όταν ακούστηκε για δεύτερη φορά μια ισχυρή έκρηξη από τον Γκιόλβασε, το ρολόι έδειχνε 2:20. Οι πραξικοπηματίες επιτέθηκαν με τα μαχητικά αεροσκάφη που είχαν κατασχέσει στη Διεύθυνση Ειδικών Επιχειρήσεων της Αστυνομίας στο Γκιόλβασε. Δεκάδες ηρωικοί αστυνομικοί έπεσαν μάρτυρες κατά την επίθεση. Τελικά έβαλαν στο στόχαστρο ακόμη και τη Μεγάλη Εθνοσυνέλευση της Τούρκιε, το ύψιστο σύμβολο της Εθνικής Βούλησης. Ενώ τα πολεμικά αεροσκάφη βομβάρδισαν την καρδιά της Εθνικής Βούλησης, οι βουλευτές του Τουρκού Κοινοβουλίου παρέμειναν ατρόμητοι στην ολομέλεια, υπερασπιζόμενοι τη δημοκρατία. Στις 3:20 ο πρόεδρος Recep Tayyip Erdoğan έφτασε από το Μάρμαρι στο αεροδρόμιο Ατατούρκ της Ιστάμπουλ και απευθύνθηκε στους χιλιάδες πολίτες που είχαν συγκεντρωθεί για να τον υποδεχθούν. Αυτό που έγινε είναι μια πράξη προδοσίας. Είναι μια απόπειρα εξέγερσης και όσοι διέπραξαν αυτή την προδοσία εναντίον της πατρίδας θα πληρώσουν πολύ βαρύ τίμημα. Αυτό το δηλώνω από τώρα. Ήταν 6:19. Η ημέρα άρχιζε σιγά σιγά να ξημερώνει. Το άναντρο σχέδιο των πραξικοπηματιών είχε αποκρουστεί σε πολλά σημεία της Τούρκιε, χάρη στους πολίτες που στάθηκαν μπροστά τους κινδυνεύοντας τη ζωή τους. Αντιλαμβανόμενοι πλέον ότι είχαν ιτηθεί, οι τρομοκράτες της Φέτο προχώρησαν σε μια τελευταία ενέργεια, βομβαρδίζοντας την περιοχή γύρω από το προεδρικό συγκρότημα. Η απόπειρα πραξικοπήματος των προδοτών αποτράπηκε τελείως μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες. Στις 6:40 μεταδόθηκε η είδηση ότι οι πραξικοπηματίες στη γέφυρα των μαρτύρων της 15ης Ιουλίου άρχισαν να παραδίδουν τα όπλα και να παραδίδονται στις αρχές. Ο αριθμός των συλλήψεων αυξήθηκαν ραγδαία, ενώ εκατοντάδες στελέχη της δικαιοσύνης, των ενόπλων δυνάμεων και της αστυνομίας τέθηκαν σε διαθεσιμότητα. Στις 8:26 ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Χουλουσί Ακάρ, ο οποίος κρατούνταν στη βάση Ακντζ, μεταφέρθηκε με ελικόπτερο στο προεδρικό Μέγαρο Τσάνκαια. Την ίδια ώρα, η Γενική Διοίκηση Χωροφυλακής εκαθαρίστηκε πλήρως από τους τρομοκράτες της Φέτο, που συμμετείχαν στην απόπειρα πραξικοπήματος. Η αντίσταση των υπερασπιστών της Δημοκρατίας είχε πλέον στεφθεί με επιτυχία. Στις 12:57 ο Πρωθυπουργός Πίναλ Γίλντερμ εμφανίστηκε ενώπιον των καμερών και ανακοίνωσε ότι η απόπειρα πραξικοπήματος είχε κατασταλεί πλήρως.

Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος του σημερινού προγράμματος. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της ΤΕΤΕ στα ελληνικά, κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook και ακολουθήστε μας στο Twitter. Γεια σας!

Η ώρα στην Τουρκία είναι 5. Καλησπέρα. Σήμερα είναι Τετάρτη 15 Ιουλίου. Ακούτε το πρόγραμμα της Φωνής της Τουρκίας στα ελληνικά. Σε λίγο θα είμαστε μαζί με το Δελτίο Ειδήσεων. Θα ακολουθήσουν οι εκπομπές «Γάζα, σθένος, βούληση και ανθρωπιά στη δίνη του λοιμού» και «Αφιέρωμα». Στον υπόλοιπο χρόνο θα ακούσετε τουρκικά τραγούδια.

Ειδήσεις. Με αφορμή την ημέρα Δημοκρατίας και Εθνικής Ενότητας της 15ης Ιουλίου, ο πρόεδρος Ερντοάν έγραψε άρθρο με τίτλο 15η Ιουλίου, η διακήρυξη της ανεξαρτησίας του αιώνα της Τουρκία. Στο άρθρο του, το οποίο δημοσιεύθηκε στις εφημερίδες και ξεκινά με τη φράση «Πέρασαν ακριβώς 10 χρόνια από εκείνη τη μοιραία νύχτα, κατά την οποία ένα ολόκληρο έθνος αγωνίστηκε με τίμημα τη ζωή του για την ανεξαρτησία και το μέλλον του, αλλάζοντας την πορεία της ιστορίας», ο Ερντοάν προέβη στις εξής εκτιμήσεις. Η 15η Ιουλίου δεν είναι απλώς η νύχτα κατά την οποία ματαιώθηκε μια προδοτική απόπειρα πραξικοπήματος. Είναι μια μεγάλη νίκη της δημοκρατίας χαραγμένη με χρυσά γράμματα της στην ιστορία, κατά την οποία ο λαός μας υπερασπίστηκε με τίμημα ακόμη και τη ζωή του, τη βούλησή του, τη δημοκρατία και την ανεξαρτησία του. Εκείνη τη νύχτα το ευγενές έθνος μας έδωσε στους υπεριαλιστές που επιχείρησαν να καταλάβουν

Παράγουν την πατρίδα μας και στους συνεργάτες τους ένα από τα μεγαλύτερα μαθήματα της ιστορίας, όπως ακριβώς και στον πόλεμο της ανεξαρτησίας. Η 15η Ιουλίου είναι ένα μεγάλο έπος που το ευγενές έθνος μας έγραψε με χρυσά γράμματα στην ιστορία, όταν έτρεξε στους δρόμους και στις πλατείες με την ίδια πίστη και αποφασιστικότητα με εκείνους που πολέμησαν ηρωικά στο Μαντζικέρτ πριν από 1000 χρόνια, με εκείνους που πριν από 500 χρόνια αφιέρωσαν ψυχή και σώμα για να πραγματοποιήσουν το όνειρο του Σουλτάνου Μεχμέτ του κατακτητή στα τείχη της Ιστάμπουλ και να αξιωθούν την Ευαγγελία του προφήτη μας, καθώς και με εκείνους που πριν από 100 χρόνια αψήφισαν τη ζωή τους για την υπεράσπιση της πατρίδας, όπως εκφράζεται και στους στίχους του ποιητή. Η μεγαλοσύνη των προγόνων μας είναι γνωστή σε όλον τον κόσμο. Μην νομίζεις πως αλλάζει η φύση. Το αίμα αυτό παραμένει το ίδιο αίμα. Στο άρθρο του Ερντοάν τόνισε ότι όταν κάλεσαν τον ιερό λαό να βγει στις πλατείες και στα αεροδρόμια για να υπερασπιστεί τη λαϊκή βούληση απέναντι στη πρωτοφανή προδοτική απόπειρα της αδίστακτης τρομοκρατικής οργάνωσης, δεν απίφθηναν μια απλή πρόσκληση και μοιράστηκε τις ακόλουθες απόψεις. Το κάλεσμα που απευθύναμε στο λαό μας ήταν μια έκφραση της εμπιστοσύνης που είχαμε στη δημοκρατική του σύνεση, στη διορατικότητά του και στο θάρρος του. Στόχος μας ήταν να αναβιώσουμε το σύνθημα «Η ανεξαρτησία ή θάνατος», μια από τις ιερότερες παρακαταθήκες που μας άφησαν οι προγονείς μας. Και το έθνος μας, σαν να αναδύθηκε από τα βάθη της ιστορίας, ανταποκρίθηκε αμέσως σε αυτό το κάλεσμα, αψηφώντας τη ζωή και την ψυχή του. Δόξα τω Θεώ, το έθνος μας δεν διέψευσε αυτή την εμπιστοσύνη και επερασπίστηκε πάλι μόνο του την ανεξαρτησία και το μέλλον του. Εκείνη τη νύχτα, ο λαός μας συνέτριψε τις αλυσίδες που επιχείρησαν να επιβάλλουν στη βούλησή του και αποτινάζοντας τα δεσμά της κυδαιμονίας και της προδοσίας, κατέριψε ένα προς ένα τα εμπόδια που υψώνονταν μπροστά στην Τούρκια. Εκείνη τη νύχτα, 253 παιδιά της πατρίδας μας έπεσαν ως μάρτυρες, ενώ περισσότεροι από 2.000 αδέρφια μας τραυματίστηκαν. Κάθε ένας από αυτούς τους αριθμούς αποτελεί ξεχωριστό σύμβολο της αυτοθυσίας, του θάρρους και του ηρωισμού που επιδείχθηκαν για την υπεράσπιση της πατρίδας, της σημαίας και της εθνικής βούλησης. Ο πρόεδρος Ερντοάν δήλωσε: «Κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας συνεχίσαμε με αταλάντευτη αποφασιστικότητα τον αγώνα μας κατά της αιματοβαμμένης τρομοκρατικής οργάνωσης φέτο, τόσο στο εσωτερικό της χώρας όσο και σε διεθνής επίπεδο». Και ανέφερα τα εξής: «Ήταν το μεγαλύτερο χρέος μας απέναντι στους μάρτυρές μας, οι οποίοι θυσίασαν πρόθυμα τη ζωή τους να εξαλείψουμε αυτό το καρκινικό κύτταρο που είχε διεσθήσει στο κράτος μας και να διασφαλίσουμε ότι οι υπεύθυνοι θα λογοδοτήσουν ενώπιον της δικαιοσύνης. Από τη δημόσια διοίκηση μέχρι τις ένοπλες δυνάμεις και από τη δικαιοσύνη μέχρι τον επιχειρηματικό κόσμο εξαλείψαμε τη φέτο από κάθε τομέα. Παράλληλα, είναι χρήσιμο να υπενθυμίσουμε για ακόμη μια φορά αυτή την απλή αλήθεια, την οποία δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε. Αυτό που βιώσαμε δεν είναι ένας αγώνας που άρχισε και τελείωσε πριν από 10 χρόνια. Ο μοναδικός τρόπος που να αποτρέψουμε τη φέτο και παρόμοιες ύπουλες δομές από το να απειλήσουν ξανά το κράτος και το έθνος μας είναι να διατηρούμε πάντοτε ζωντανό το πνεύμα της 15ης Ιουλίου για να μεταδώσουμε αυτή τη συνείδηση και στις επόμενες γενιές». Αναφέροντας ότι 10 χρόνια μετά την προδοτική απόπειρα πραξικοπήματος, ο πόνος παραμένει το ίδιο ζωντανός, όπως την πρώτη μέρα, ο Ερντοάν συνέχισε το άρθρο του ως εξής: «Παράλληλα, συνεχίζουμε με την ίδια αποφασιστικότητα και την ίδια σταθερή βούληση τον αγώνα μας εναντίον της ΦΕΤΟ και κάθε άλλης τρομοκρατικής οργάνωσης. Στη δέκατη επέτειο της 15ης Ιουλίου υπάρχει πλέον μια Τούρκια πολύ πιο ισχυρή, πολύ πιο αποφασισμένη και σφιχτά ενωμένη. Όσο το πνεύμα της 15ης Ιουλίου παραμένει ζωντανό σε αυτή τη γη, κανείς δεν πρέπει να αμφιβάλλει ότι τα ύπουλα σχέδια των προδοτών και τα βρώμικα παιχνίδια των παγκόσμιων σκηνοθετών που βρίσκονται πίσω τους δεν θα βρουν ποτέ ανταπόκριση. Με την ευκαιρία αυτή προσεύχομαι ο Αλλάχ να αναπαύσει όλους τους μάρτυρές μας, οι οποίοι προτάσσοντας το στήθος τους εκείνη τη σκοτεινή νύχτα τη μετέτρεψαν σε φως και με τίμημα την ίδια τους στη ζωή έκαναν ξανά πατρίδα μας αυτή

0: τα εδάφη, κληρονομιά των προγόνων μας, στα οποία κυριαρχούμε εδώ και αιώνες. Εύχομαι στους βετεράνους μας υγεία, αυθονία και μακροζωία. Ήθε ο Αλλά να μην επιτρέψει ποτέ ξανά στο ένδοξο έθνος μας, το οποίο το παρελθόν είναι υφασμένο με μεγάλες νίκες, να βιώσει προδοσίες παρόμοιες με εκείνη της 15ης Ιουλίου. Η μεγαλύτερη δύναμη αυτού του έθνους είναι η ενότητά του, η ομοψυχία του και η πανάρχεια αδελφοσύνη του, που έχει σφυραλιτηθεί εδώ και 1000 χρόνια μέσα από χαρές και λύπες. Ήθε ο Θεός να διατηρεί για πάντα την ενότητά μας, την ομοψυχία μας και την αδελφοσύνη μας.
1: Ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων.
0: Ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκία, Ακάν Φιντάν, θα πραγματοποιήσει διήμερη επίσκεψη στην Ουκρανία. Σύμφωνα με πληροφορίες από πηγές του Τουρκού Υπουργείου Εξωτερικών, στο πλαίσιο της επίσκεψής του, ο Φιντάν αναμένεται να γίνει δεκτός από τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντιμίρ Ζελένσκι, καθώς και να συναντηθεί με τον Υπουργό Εξωτερικών της Ουκρανίας, Αντρίη Σιμπίχα, και άλλους ανώτερους αξιωματούχους. Κατά τις συνομιλίες του, ο Φιντάν αναμένεται να ανταλλάξει απόψεις σχετικά με τα κοινά βήματα που μπορούν να ληφθούν για την περιττέρω ανάπτυξη των τουρκο-ουκρανικών σχέσεων σε όλους τους τομείς, κυρίως την οικονομία, την ενέργεια και την άμυνα, καθώς για την εμβάθυνση της στρατηγικής εταιρικής σχέσης μεταξύ των δύο χωρών. Ο Φιντάν αναμένεται να επαναβεβαιώσει τη στήριξη της Τουρκίας στην ανεξαρτησία, την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας, αναφερόμενος παράλληλα στη βοήθεια που παρέχει η Άγκαρα προς το Κίεβο σε όλους τους τομείς και σε διεθνή φόρα. Παράλληλα, αναμένεται να υπογραμμίσει τη σημασία της συνέχισης των διπλωματικών προσπαθειών για την επίτευξη μιας δίκαιης και διαρκούς ειρήνης στην Ουκρανία και να δηλώσει ότι η Τουρκία είναι έτοιμη να φέρει ξανά την Ουκρανία και τη Ρωσία στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Ο Ακάν Φιντάν αναμένεται επίσης να τονίσει ότι ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας, ο οποίος διανύει ήδη το 4ο έτος του, δεν πρέπει να επεκταθεί στη Μαύρη Θάλασσα, επισημένοντας τη σημασία της αποκλιμάκωσης της έντασης στην περιοχή και της διασφάλισης της ελευθερίας της ναυσιπλοείας. Στο πλαίσιο αυτό αναμένεται να υπογραμμίσει ότι οι επιθέσεις κατά λιμανιών, πλοίων και κάθε είδους θαλάσσιων μέσων, ιδίως εμπορικών και αλευτικών σκαφών, είναι απαράδεκτες υπό οποιασδήποτε συνθήκες, καθώς και να δηλώσει ότι η Τουρκία συνεχίζει με αποφασιστικότητα τις διπλωματικές της πρωτοβουλίες για τη διατήρηση της Μαύρης Θάλασσας ως περιοχής ειρήνης, σταθερότητας και συνεργασίας. Ο Φιντάν αναμένεται ακόμη να επισημάνει ότι οι υφιστάμενες επενδύσεις και τα έργα που υλοποιούν τουρκικές εταιρείες στην Ουκρανία μπορούν να συμβάλλουν σημαντικά στην ανοικοδόμηση της χώρας, να επαναλάβει τη θέση της Τουρκία σχετικά με την παράνομη προσάρτηση της Κρυμαίας και να τονίσει τη σημασία της λήψης πρόσθετων μέτρων για την ενίσχυση των δικαιωμάτων των Τατάρων της Κρυμαίας. Ολοκληρώθηκε η πορεία με θέμα «Η βούληση είναι δική μας, η νίκη είναι δική μας», η οποία διοργανώθηκε στο πλαίσιο της 10ης επετείου της ημέρας Δημοκρατίας και Εθνικής Ενότητας της 15ης Ιουλίου. Η γέφυρα των μαρτύρων της 15ης Ιουλίου, που είναι ένα από τα συμβαλικότερα σημεία της αντίστασης απέναντι στη προδοτική απόπειρα πραξικοπήματος της φέτο το 2016, συγκέντρωσε και φέτος χιλιάδες πολίτες. Η πορεία δημοκρατίας και μνήμης των μαρτύρων με θέμα «Η βούληση είναι δική μας, η νίκη είναι δική μας», που διοργανώθηκε από τη Διεύθυνση Επικοινωνίας της Προεδρίας της Δημοκρατίας, ξεκίνησε στις 10 ώρα Τουρκίας. Χιλιάδες συμμετέχοντες, κρατώντας τουρκικές σημαίες, διένυσαν τη διαδρομή των περίπου 4 χιλιόμετρων πάνω στη γέφυρα των μαρτύρων της 15ης Ιουλίου και ολοκλήρωσαν την εκδήλωση στο μνημείο των μαρτύρων της 15ης Ιουλίου. Ακούσατε το Δελτίο Ειδήσεων.

Φίλα ακροατές, σήμερα είναι 15 Ιουλίου 2026. Πριν από 10 χρόνια, στις 15 Ιουλίου 2016, η Τουρκία βρέθηκε αντιμέτωπη με μια προδοτική απόπειρα πραξικοπήματος. Η τρομοκρατική οργάνωση ΦΕΤΟ επιχείρησε μια προδοτική επίθεση εναντίον του κράτους μας και των αξιών που εκπροσωπεί, χρησιμοποιώντας στοιχεία που είχαν διεισδύσει στις τουρκικές ένοπλες δυνάμεις. Το Προεδρικό Μέγαρο και η Μεγάλη Εθνοσυνέλευση της Τουρκία βομβαρδίστηκαν, ενώ πολλά δημόσια ιδρύματα, μεταξύ των οποίων και το Ίδρυμα Ραδιοφωνίας και Τηλεόρασης της Τουρκία ΤΡΤ, επιχειρήθηκε να καταληφθούν από τους πραξικοπηματίες. Απειληθήκαμε με μαχητικά αεροσκάφη στους ουρανούς της Άνκαρα και της Ιστάμπουλ και με άρματα μάχης στους δρόμους. Ο λαός μας, βέβαια, δεν έμεινε αδιάφορος απέναντι σε αυτή την κατάσταση. Χιλιάδες πολίτες, ανταποκρινόμενοι και στο κάλεσμα του Προέδρου της Δημοκρατίας, βγήκαν στις πλατείες και στους δρόμους για να αποτρέψουν το πραξικόπημα. Στάθηκαν μπροστά στα άρματα μάχης, ρισκάροντας τη ζωή τους, και αντιστάθηκαν στα πυρά που άνοιγαν τα ελικόπτερα. Επέδειξαν μια σπάνια αντίσταση και υπερασπίστηκαν την πατρίδα τους, το κράτος τους και τη δημοκρατία. Χάρη στην αποφασιστικότητα του λαού, το κράτος μας απέτρεψε επιτυχώς την απόπειρα πραξικοπήματος. 253 άνθρωποι έπεσαν μάρτυρες για αυτόν τον σκοπό, ενώ εκατοντάδες συμπολίτες μας έγιναν βετεράνοι. Η 15η Ιουλίου έγινε σύμβολο της νίκης της δημοκρατίας και ανακηρύχθηκε η Μέρα Δημοκρατίας και Εθνικής Ενότητας. Τιμούμε τους μάρτυρες και τους βετεράνους μας με ευγνωμοσύνη, βαθιά εκτίμηση και σεβασμό.

Το φαγητό για το οποίο θα μιλήσουμε σήμερα μοιάζει μεν λίγο με τον ντονάζ, αλλά είναι εξίσου διαφορετικό. Έχει φανατικούς φαν πάντως. Μέχρι και τραγούδι του έχουν γράψει για να καταλάβετε. Στη σειρά αυτή podcast σας παρουσιάζουμε τα καλύτερα φαγητά του δρόμου που μπορείτε να γευτείτε στην Τουρκία. Το μενού σήμερα

έχει κοκορέτσι. Κοκορέτσι. Πρώτα να πούμε τι ακριβώς είναι. Φτιάχνεται από έντερο εγωπροβάτων και βοηδών. Το πιο νόστιμο είναι εκείνο από αρνάκι. Βέβαια, η λέξη έντερο από μόνη της μπορεί να προκαλέσει κάποια δυσφορία, αλλά το μόνο που θα πούμε είναι να μην κρίνετε προτού δοκιμάσετε. Το 2000 είχε προκαλέσει αναστάτωση στο πλαίσιο των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Τούρκη το ενδεχόμενο να απαγορευτεί το κοκορέτσι επειδή είναι εντόστια. Μάλιστα, ο Τούρκος τραγουδιστής Μίρκελαν είχε γράψει μέχρι και τραγούδι με το ρεφρέν να λέει «Κοκορέτσι χωρίς εσένα δεν γίνεται». Στο κλιπ βλέπουμε μια ενταγμένη στην Ευρωπαϊκή Ένωση Τουρκία και το κοκορέτσι να είναι πια απαγορευμένο, ωστόσο εκείνον να το απολαμβάνει μαζί με την παρέα του. Αυτή η λιχουδιά είναι για τους Τούρκους ένα σημαντικό και αναπόσπαστο κομμάτι της κουλτούρας γεύσης, είτε ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση είτε όχι. Άλλωστε, το κοκορέτσι εξακολουθεί να υπάρχει σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως η Ελλάδα και η Γερμανία. Πώς όμως φτιάχνουν το κοκορέτσι? Αφού καθαριστούν καλά τα μπόλια και τα εντεράκια, θα τυλίγουν κατά μήκος της σούβλας. Ενδιάμεσα βάζουν λεπτά κομμάτια λίπους. Τα ειδικά σουβλιά τοποθετούνται οριζόντια πάνω από τα κάρβουνα και ψήνονται στριφογυριστά. Αφαιρούν τα κομμάτια που έχουν ψητεί και τα νοστιμίζουν με μείγμα παχαρικών όπως κίμινο, ρίγανη και πουλπιπέρ. Μπορείτε βέβαια να παραγγείλετε και μερίδα, αλλά ένας γνήσιος φαν του κοκορετσιού θα το φάει οπωσδήποτε σε ψωμί και εδώ ακριβώς ξεκινάει το σοου. Ο ψήστης θα ψιλοκόψει με μαεστρία το κοκορέτσι, θα το βάλει ανάμεσα στο ψωμί και θα προσθέσει ντομάτα, μαρούλι, πιπεριά ή αγκουράκι τουρσί. Αυτά βέβαια διαφέρουν ανάλογα με την περιοχή. Δεν μπορούμε να πούμε με σιγουριά για το πώς, πότε και από ποιον ανακαλύφθηκε αυτή η θρυλική γεύση, την οποία μπορείτε να βρείτε μόνο street food. Το κοκορέτσι το τρώνε σήμερα πέρα από την Τούρκια και σε ορισμένες βαλκανικές χώρες όπως η Αλβανία και η Ελλάδα. Σύμφωνα με γλωσσολόγους, η λέξη κοκορέτσι προέρχεται από την αλβανική κουκουρέτσι. Το δε κουκουρέτσι προέρχεται από το κουκουρούζα, που σημαίνει καλαμπόκι στις σλαβικές γλώσσες όπως τα σερβοκροατικά και τα ρωσικά. Αυτό μάλλον οφείλεται στην ομοιότητά του με το καλαμπόκι. Η επικρατούσα άποψη σχετικά με το κοκορέτσι είναι ότι έχει έλθει τη δεκαετία του 70 από την Ελλάδα στην Ίσμυρ και έπειτα έγινε ευρύτερα γνωστό. Εκείνα τα χρόνια το κοκορέτσι ήταν πολύ δημοφιλές στην Ίσμυρ και αργότερα αγαπήθηκε ως φαγητό του δρόμου σε όλη τη χώρα. Οι Τούρκοι πάντως το γνώριζαν από πολύ παλαιότερα. Στο βιβλίο «Lokanta Esrarı» του συγγραφέα Ömer Seyfettin, ο οποίος πέθανε το 1920, το κοκορέτσι αναφέρεται σε ένα εστιατόριο κάποιου από την Αθήνα. Αυτό σημαίνει ότι ήταν γνωστό και εκτός Ίσμυρ πριν από τη δεκαετία του 70. Και κάτι άλλο. Σε ένα βιβλίο μαγειρικής της Οθμανικής περίοδου με τίτλο «Νοικοκυρά», που κυκλοφόρησε το 1883 στην Ιστάμπουλ, υπάρχει συνταγή για κοκορέτσι. Από ό,τι φαίνεται δεν καταφέραμε να καλύψουμε το κομμάτι του πότε, πώς και από ποιον ανακαλύφθηκε, αλλά το μόνο σίγουρο είναι ότι το κοκορέτσι είναι πεντανόστιμο. Κάποια φαγητά, όπως το σημερινό, ανήκουν σε κοινές γεωγραφικές περιοχές και είναι προϊόντα μιας κοινής ιστορίας. Αυτό που έχει σημασία είναι να διατηρούνται ζωντανά. Κοκορέτσι χωρίς εσένα δεν γίνεται λοιπόν, όπως λέει και το τραγούδι του Μίρκελαν, με το οποίο σας αποχαιρετούμε σήμερα. Γεια σας! Φαγητό του δρόμου στην Τουρκία.

Από το σκοτάδι στο φως. 10 χρόνια από τη 15η Ιουλίου. Πριν από ακριβώς 10 χρόνια, το ημερο

Λόγιο έγραφε 15 Ιουλίου 2016. Η Τούρκια έζησε μια από τις πιο σκοτεινές νύχτες της ιστορίας της. Τρομοκράτες μέλη της ΦΕΤΟ στράφηκαν με τα όπλα του έθνους εναντίον του ίδιου του έθνους. Όμως υπήρχε κάτι που δεν είχαν υπολογίσει. Την ακλόνητη βούληση του τουρκού λαού. Τώρα επιστρέφουμε ώρα με την ώρα και λεπτό προς λεπτό σε εκείνη την ιστορική νύχτα, με στοιχεία, τεκμήρια και πράξεις ηρωισμού που δεν θα ξεχαστούν ποτέ. Την Παρασκευή, όταν το ρολόι έδειχνε 9:30, ακούστηκαν πυροβολισμοί από το Γενικό Επιτελείο των Τουρκών Ενόπλων Δυνάμεων στην πρωτεύουσα Άγκαρα. Οι πολίτες, προσπαθώντας να καταλάβουν τι συνέβαινε, σήκωσαν το βλέμμα τους στον ουρανό. Μαχητικά αεροσκάφη F-16, που βρίσκονταν υπό τον έλεγχο των πραξικοπηματιών, άρχισαν να πραγματοποιούν χαμηλές πτήσεις πάνω από την Άγκαρα με σκοπό να τρομοκρατήσουν τον πληθυσμό. Η είδηση διαδόθηκε γρήγορα. Μόλις έγινε γνωστή η απόπειρα πραξικοπήματος, οι κάτοικοι της Άγκαρα άρχισαν να συγκεντρώνονται άφοβα μπροστά από το Γενικό Επιτελείο των Τουρκών Ενόπλων Δυνάμεων. Όμως οι τρομοκράτες ήταν αδίστακτοι. Από ένα ελικόπτερο που χρησιμοποιούσαν μέλη της ΦΕΤΟ, άνοιξαν πύρ εναντίον αθώων πολιτών που είχαν βγει στους δρόμους για να υπερασπιστούν τη δημοκρατία. Αργότερα, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Χουλουσιακάρ και ανώτατοι διοικητές μεταφέρθηκαν από τους πραξικοπηματίες με ελικόπτερο σε άγνωστη τοποθεσία. Την ίδια ώρα, όλα τα βλέμματα στράφηκαν στην Ιστάμπουλ. Στόχος δεν ήταν μόνο η Άγκαρα, αλλά και η Ιστάμπουλ. Οι τρομοκράτες της ΦΕΤΟ, που επιδίωκαν να παρασύρουν τη χώρα στο χάος, απέκλεισαν με άρματα μάχη στη γέφυρα Μποάζιτσι, η οποία αργότερα μετανομάστηκε σε γέφυρα των μαρτύρων της 15ης Ιουλίου, καθώς και τη γέφυρα Φάτι Σουλτάν Μεχμέτ. Το κράτος προχώρησε χωρίς καθυστέρηση σε επίσημη ανακοίνωση απέναντι σε αυτή την εξέγερση. Στις 11:02, ο Πρωθυπουργός Μπιναλί Γιλντιρίμ εμφανίστηκε μπροστά στις κάμερες. «Πράγματι, πιστεύουμε πως πρόκειται για μια εξέγερση». Ορισμένα άτομα εντός των ενόπλων δυνάμεων προχώρησαν σε μια παράνομη ενέργεια ενεργώντας εκτός της αλυσίδας διοίκησης. Μόλις λίγα λεπτά μετά από αυτή τη δήλωση, στις 11:18, οι πραξικοπηματίες έριξαν την πρώτη βόμβα στη περιοχή Γκιόλμπασ της Άγκαρα. Η Διεύθυνση Αεροπορίας της Αστυνομίας έγινε στόχος μιας ύπουλης επίθεσης. Στα πρώτα λεπτά της 16ης Ιουλίου, στο στόχαστρο βρέθηκε η καρδιά των υπηρεσιών πληροφοριών. Ελικόπτερα άνοιξαν πυρ εναντίον των εγκαταστάσεων της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών ΜΙΤ στη συνοικία Γενιμάλε. Ωστόσο, τα στελέχη της ΜΙΤ δεν παραδόθηκαν. Ανταπέδωσαν αμέσως τα πυρά με τα όπλα που διέθεταν. Την ίδια ώρα, μια ομάδα ένοπλων πραξικοπηματιών με στρατιωτικές στολές βρισκόταν στους διαδρόμους του ΤΕΡΕΤΕ. Επιχείρησαν να φημώσουν τη φωνή του δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα. Κράτησαν ομήρους τους εργαζομένους του ΤΕΡΕΤΕ και απέκλεισαν όλες τις εισόδους και εξόδους του κτηρίου. Εκείνη την ώρα, ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν βρισκόταν στο Μάρμαρις μαζί με την οικογένειά του. Στις 00:24 τα μεσάνυχτα συνδέθηκε ζωντανά μέσω βιντεοκλήσης. Εκείνη η ιστορική έκκληση πρόκειτο να αλλάξει ολοκληρωτικά την πορεία της νύχτας. Ο πρόεδρος επευθύνθηκε στο λαό με τα εξής λόγια. «Καλό το έθνος μας να βγει στις πλατείες των πόλεων μας. Ας συγκεντρωθούμε όλοι μαζί στις πλατείες και στα αεροδρόμια και ας έρθει αυτή η μικρή ομάδα με τα τάγκς της να κάνει εκεί ό,τι σκοπεύει να κάνει εναντίον του λαού. Μέχρι σήμερα δεν έχω αναγνωρίσει καμία δύναμη ανώτερη από τη δύναμη του λαού».

Μετά από αυτή την έκκληση, εκατομμύρια πολίτες βγήκαν στους δρόμους. Στις 00:56 βομβαρδίστηκε η Διεύθυνση Αστυνομίας της Άνκαρα. Όλοι οι κρατικοί φορείς ασφάλειας και οι στρατηγικής σημασίας εγκαταστάσεις είχαν τεθεί στο στόχαστρο. Οι εγκαταστάσεις της Τούρκσατ στο Γιόλβασο της Άνκαρα ήταν επίσης ένα από τα κρίσιμα σημεία που επλήγησαν από τους βομβαρδισμούς εκείνης της σκοτεινής νύχτας. Και στις 2:18 ήρθε εκείνη η καθοριστική στιγμή της απόπειρας πραξικοπήματος που άλλαξε την πορεία της ιστορίας αυτής της χώρας. Ο αρχιλοχίας Ömer Halistemir, ο οποίος εκτελούσε υπηρεσία στη διοίκηση ειδικών δυνάμεων, αποδέχθηκε την εντολή που του δόθηκε γνωρίζοντας ότι στο τέλος της αποστολής του υπήρχε θάνατος. Πυροβόλησε και σκότωσε τον πραξικοπηματία στρατηγό Σεμιχτάρζη πριν εκείνος εισέλθει στο στρατηγείο και έπεσε ο ίδιος μάρτυρας επί τόπου. Όταν ακούστηκε για δεύτερη φορά μια ισχυρή έκρηξη από τον Γιόλβασε, το ρολόι έδειχνε 2:20. Οι πραξικοπηματίες επιτέθηκαν με τα μαχητικά αεροσκάφη που είχαν κατασχέσει στη Διεύθυνση Ειδικών Επιχειρήσεων της Αστυνομίας στο Γιόλβασε. Δεκάδες ηρωικοί αστυνομικοί έπεσαν μάρτυρες κατά την επίθεση. Τελικά έβαλαν στο στόχαστρο ακόμη και τη Μεγάλη Εθνοσυνέλευση της Τούρκια, το ύψιστο σύμβολο της Εθνικής Βούλησης. Ενώ τα πολεμικά αεροσκάφη βομβάρδισαν την καρδιά της Εθνικής Βούλησης, οι βουλευτές του Τουρκού Κοινοβουλίου παρέμειναν ατρόμητοι στην Ολομέλεια, υπερασπιζόμενοι τη δημοκρατία. Στις 3:20 ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν έφτασε από το Μάρμαρη στο αεροδρόμιο Ατατούρκ της Ιστάμπουλ και απευθύνθηκε στους χιλιάδες πολίτες που είχαν συγκεντρωθεί για να τον υποδεχθούν. Αυτό που έγινε είναι μια πράξη προδοσίας. Είναι μια απόπειρα εξέγερσης και όσοι διέπραξαν αυτή την προδοσία εναντίον της πατρίδας θα πληρώσουν πολύ βαρύ τίμημα. Αυτό το δηλώνω από τώρα. Ήταν 6:19. Η ημέρα άρχιζε σιγά σιγά να ξημερώνει. Το άναντρο σχέδιο των πραξικοπηματιών είχε αποκρουστεί σε πολλά σημεία της Τούρκια, χάρη στους πολίτες που στάθηκαν μπροστά τους κινδυνεύοντας τη ζωή τους. Αντιλαμβανόμενοι πλέον ότι είχαν ιτηθεί, οι τρομοκράτες της Φέτο προχώρησαν σε μια τελευταία ενέργεια, βομβαρδίζοντας την περιοχή γύρω από το προεδρικό συγκρότημα. Η απόπειρα πραξικοπήματος των προδοτών αποτράπηκε τελείως μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες. Στις 6:40 μεταδόθηκε η είδηση ότι οι πραξικοπηματίες στη γέφυρα των μαρτύρων της 15ης Ιουλίου άρχισαν να παραδίδουν τα όπλα και να παραδίδονται στις αρχές. Ο αριθμός των συλλήψεων αυξήθηκαν ραγδαία, ενώ εκατοντάδες στελέχη της δικαιοσύνης, των ενόπλων δυνάμεων και της αστυνομίας τέθηκαν σε διαθεσιμότητα. Στις 8:26 ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Χουλουσία Κάρ, ο οποίος κρατούνταν στη βάση Ακντζ, μεταφέρθηκε με ελικόπτερο στο προεδρικό Μέγαρο Τσάνκαγια. Την ίδια ώρα, η Γενική Διοίκηση Χωροφυλακής εκαθαρίστηκε πλήρως από τους τρομοκράτες της Φέτο, που συμμετείχαν στην απόπειρα πραξικοπήματος. Η αντίσταση των υπερασπιστών της Δημοκρατίας είχε πλέον στεφθεί με επιτυχία. Στις 12:57 ο Πρωθυπουργός Πίναλ Γίλντερμ εμφανίστηκε ενώπιον των καμερών και ανακοίνωσε ότι η απόπειρα πραξικοπήματος είχε κατασταλεί πλήρως.

Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος του σημερινού προγράμματος. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της ΤΕΤΕ στα ελληνικά, κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook και ακολουθήστε μας στο Twitter. Γεια σας!